Γεια μου σαν το ρολίου που. Καλέ και η άντρα με την κατόκο είναι άλλα. Γκάια. Γιόλοι κανά. Νόσο κουρέλα. Νόσο κουρέλα. Νόσο κουρέλα. Νόσο κουρέλα.